πέα, μας είσαι Μίγελ Μαϊβογένιο. Μας είσαι πολύ μάπη, μανά παπέα, με τη χαΐδα, με πουρα χέι. Saludo a mí de Guaná, Cari Miguel, Ángel Ramírez, se me ora po, a ver, y en el mapo, a ver, añade el lupo, y pues, vaya, mañana domina.